Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλημέρα, Ράδιο Ελευθερία
1: 1. Σε αυτόν τον περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάνθος, ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει: δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

ζει. Τίποτα κρύωτερος, μήπως και δει τα λάθη.

Πήρε η Μεσόγειος φωτιά, καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνει, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα, δεν σ' αγαπήσανε.

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμάς one night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδι από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδιασαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Σημάδι μου

0: Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα, αντίο, αθελά σου με έχεις διώξει.
1: Καλημέρα, Ραδιο Λιβέρια 1.

προσευχής. Πάμε. Λίγο πιο δυνατά στα αυτιά μου. Ευθύμης 2011, που είναι οι πένες σας, Enobite Productions, στα Urban Studios. Ακόμα δεν ξέρουν που είναι οι πένες τους, 10 χρόνια μετά. Ειδική εκδοχή για το THHF Mixtape. Εκδοχή Ε, έρχεται το 2012. Ακούστε ρε.

0: Όπως το κάνουμε εδώ.
1: Αυτό ήταν, κλείνεις.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!

0: αγαπήσει και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

λόγο και από εκεί. Μα που μπορούσα. Και ο τελευταίο. Και ο τελευταίο λοιπόν πολίτη θα υποχρεωθεί να πληρώσει.

ξεχάσει τι πάει να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε τη συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε τη συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.

Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φάει είναι έτοιμο. Τι φάει?
3: Κατσικάκι με πατάτες εδώ, κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Ακούδω για τον οδό και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω αγώνας ταχύτητας, μου έχεις γίνει και πονάω.

Τόνο δόκε στι κόρνε διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τι νύχτε και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνα ταχύτητα μου έχει γίνει και πονάω.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Όμορφες, γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioaliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας καλημερίζει κάθε πρωί, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, όσες εκπομπούλες λατρέψατε και θέλετε να τις ακούσετε επανάληψη, φυσικά να διαβάσετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Εννοείται αγάπες μου ότι εγώ περιμένω πως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1 για να μην ξεχνιόμαστε τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber του σταθμού μας στο 697-2532-700 για να μου στείλετε τις καλημέρες σας, να μου στείλετε πράγματα που θέλετε να σχολιάσουμε, να μου στείλετε τι θέλετε να ακούσουμε στη συνέχεια. Μπορείτε να μου στείλετε ένα τραγουδάκι, ένα καινούριο τραγουδάκι που θέλετε να τα ακούσετε εκείνη την ώρα που καθόσαστε στο σαλόνι σας, στη βεράντα σας, φυσικά ακούγοντας Ράδιο Αλιβέρι 1, και να θέλετε να παίξει ένα καινούριο τραγούδι. Μου στέλνετε το μηνυματάκι σας και εγώ εννοείται ότι είμαι εδώ και θα το ακούσετε σίγουρα. Οπότε παιδιά μου, without further ado, πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επιστρέφω.

Δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε. Καλημέρα από Νίνο και Ξημερώματα από Κωνσταντίνο Αργυρό, το οποίο τραγούδι έπαιξε δυνατά για την αρετή του σταθμού μας που τη λατρεύουμε. Και παιδιά μου, εγώ έρχομαι να πω το εξής. Και εγώ θα έδινα δικαιώματα τα ξημερώματα, αλλά 10 με 7 κοιμάμαι. Ένα πολύ ωραίο κρύο αστείο που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος καίει λίγο περισσότερο από τις άλλες μέρες, οπότε εγώ θα σας πω, αν είστε στη δουλειά, αν είστε στο σχολείο, δεν θα είστε, αλλά θα είστε βόλτα. Παιδιά μου, καλό είναι να έχετε μαζί σας, εκτός από το αντιλιακό σας, και το καπελάκι σας. Τώρα, αν έχετε πάει παράλια, σας εκλιπαρώ, ρίξτε και μία βουτιά για μένα, είμαι άσπρη σαν το γάλα. Η πικρή αλήθεια είναι ότι μερικοί κοκκινίζουνε, δεν μαυρίζουνε, και εγώ είμαι μία από αυτούς, όπου για να μαυρίσω και για να έχω αυτό το καραμελένιο χρώμα, μόνο στα όνειρα. Είναι το μόνο σίγουρο. Μόνο στα όνειρά μου θα έχω καραμελένιο χρώμα. Αλλά it's okay. Don't worry. Be happy. Μία φορά μόνο στη ζωή μου είχα μαυρίσει και πρώτα έπρεπε να γίνω σαν αστακός, να ξεφλουδίσω, και μετά έμεινε έτσι λίγο χρωματάκι πάνω μου, αλλά έφυγε μέσα στην εβδομάδα. Τι να κάνουμε, αγάπες μου, οπότε άμα είστε σε παραλίες και έχετε αράξει, ρίξτε και μία βουτίτσα και για μένα. Αλλά πάντα, παιδιά μου, αντιλιακό. Σήμερα ο ήλιος πραγματικά δεν αστειεύεται. Ο ήλιος μας δεν αστειεύεται και, όπως όλοι ξέρουμε, έχει φτάσει η εποχή όπου η γη έχει γυρίσει γύρω από τον ήλιο και γύρω από τον εαυτό της κάποιες έτσι φορές, και έχουμε φτάσει στο καλοκαίρι, σιγά σιγά μπαίνει και ο Ιούλιος, και θέλω να σας πάω σε κάτι έτσι λίγο ιστορικό σήμερα, να θα πιάσω ιστορία για κάτι που έγινε σαν τις 22 Ιουνίου, έχουν περάσει τρεις μερούλες αλλά δεν μας πειράζει. Θυμάστε το Γαλιλαίο? Όχι Γαλαίο, σκορδαλιά, τον Γαλιλαίο, που είχε πει πως η γη γυρίζει. Σαν τις 22 Ιουνίου, ο Γαλιλαίος αρνείται δημόσια, επειδή τον πιέσανε, όχι τίποτα άλλο, ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο, και εκείνος, σύμφωνα με έναν λαϊκό θρύλο, λέει: ο λαϊκός θρύλος θέλει το Γαλιλαίο αμέσως μετά την καταδίκη του να χτυπάει το πόδι του στο έδαφος και να ψιθυρίζει τη διάσημη φράση, έχω ξεχάσει τα λατινικά μου, που si move, κι όμως κινείται. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον λαϊκός θρύλος. Εγώ πιστεύω ότι το έκανε, όντως το έκανε, αλλά ναι, οι απόψεις δίστανται. Σύμφωνα με την ιστορία πάντα, έτσι, ο κορυφαίος Ιταλός αστρονόμος και φυσικός είχε μπει στο στόχαστρο έτσι με την έκδοση του έργου του «Διάλογος περί των δύο κυριότερων συστημάτων του κόσμου», και στο βιβλίο αυτό ο Γαλιλαίος αντιπαρέβαλε με ευφυή και συχνά λίγο ηρωνικό τρόπο το παραδοσιακό γεωκεντρικό μοντέλο με την ηλιοκεντρική θεωρία του Κοπέρνικου. Οπότε, ναι, από όσο ξέρουμε, η γη γυρίζει, παιδιά μου. Τώρα, εγώ τι να σας πω. Yeah.
Ξεκινήσαμε τη μέρα μας με τα ιστορία σήμερα. Πάμε να ακούσουμε «Βάλε ένα καφέ» από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εμείς πάμε για τον δεύτερο καφέ εδώ στο στούντιο του Radio Oliveriana. Εσείς φτιάξτε το καφεδάκι σας, αγάπες μου, και μείνετε μαζί μου σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που θα κάνουμε σήμερα.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, φυσικά πάμε να πούμε και τις πρώτες μας καλημέρες. Εννοείται γλυκές και όμορφες καλημέρες σε όλους όσους μπαίνετε τώρα στην συχνότητά μας. Εννοείται, παιδιά μου, ότι το Ράδιο Αλιβέρι μπορείτε να το βρείτε παντού, κυριολεκτικά, σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης, στους 102 και 2 FM και φυσικά στο υπέροχο site του σταθμού μας radioaliveriana.gr. Και τις καλημέρες μου να πω και στην Αρετή και στον διευθυντή του σταθμού μας και στο Σπύρο και στην Νικόλ που μας ακούνε δυνατά από κάραβο, έχουν ξυπνήσει τα παιδιά μου και πίνουν το πρώτο τους καφεδάκι. Καλημέρα στη Χριστιάνα, καλημέρα στη Σοφία, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στην Παρασκευή, καλημέρα στην Τζο, καλημέρα σε όλους σας. Είμαστε εδώ λοιπόν, είμαστε δυνατά. Εδώ πέρα έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη καλημέρα από την Χριστιάνα, η οποία μου λέει καλημέρα στην πιο όμορφη πρωινή φωνή. Κοριτσάρα μου γλυκιά, σε αγαπάω και το ξέρεις. Θέλει να ακούσει Σταβέντο και η Διαδάμου για πάντα και εννοείται πως πάμε να το ακούσουμε.

Ένα από τα αγαπημένα μου καινούργια τραγούδια από Σταβέντο και η Βιαδά μου ακούσαμε τώρα. Και φυσικά θέλω να σας πάω σε μεταφράσεις. Πιάσαμε την ιστορία, να πιάσουμε και τις μεταφράσεις λιγάκι τώρα. Έχετε αναρωτηθεί τι σημαίνει το W και το C που βλέπουμε όταν θέλουμε να επισκεφτούμε τη τουαλέτα ενός καταστήματος? Για να σας δω, για στείλτε μου και τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-32-700. Όταν θέλουμε να πάμε στο μπάνιο, συνήθως ψάχνουμε τη γνωστή πινακίδα, το WC. Εγώ, όταν ήμουν μικρούλα, το έλεγα WC. Ναι, ξέρω. Λοιπόν, συνήθως το λένε WC. Λοιπόν, αλλά τι σημαίνει? Άμα θέλουμε μία πιο κυριολεκτική μετάφραση, π.χ. άντρες γυναίκες, έπρεπε να είναι W και μη και να είναι γμ. Αλλά δεν σημαίνει αυτό. Το βεσέ που όλοι γνωρίζουμε έχει μία πολύ άγνωστη ιστορία. Και okay, υπάρχουν λέξεις και συντομογραφίες που χρησιμοποιούμε μηχανικά, χωρίς να αναρωτιόμαστε από πού προέρχονται. Μία από αυτές είναι και το WC. Η ένδειξη που συναντάμε παντού. Δεν υπάρχει μέρος να μην το συναντάμε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλοι γνωρίζουν ότι σημαίνει μπάνιο. Αλλά τι ακριβώς σημαίνει, από πού έχει προέλθει αυτή η συντομογραφία? Παιδιά, προέρχεται, εγώ δεν το ξέρα. Λοιπόν, προέρχεται από τις αγγλικές λέξεις water closet, ναι, που σε ελεύθερη απόδοση σημαίνουν ντουλάπι νερού ή ντουλάπα νερού. Έστω, συγγνώμη, σε ποιο σύμπαν, σε ποιο ουράνιο και τόξο, το water closet σημαίνει μπάνιο. Πάμε εμείς να ακούσουμε update από Έλενα Παπαρίζου και φυσικά επιστρέφω.

Update κάνει η Έλενα Παπαρίζου και πάμε εμείς να δούμε πώς έγινε αυτό το update εδώ πέρα στην λέξη και στη συντομογραφία. Λοιπόν, ο όρος W-Σε-Τόβεσε εμφανίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου, όταν η τεχνολογία των υδραυλικών εγκαταστάσεων άρχισε να αλλάζει ριζικά. Γεννήθηκε στην Αγγλία ο όρος αυτό, στη Βρετανία, και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα σε όλη την Ευρώπη και αργότερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο λόγος ήταν απλός. Τα δύο γράμματα ήταν εύκολα στην αναγνώριση, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλούσε κάποιος. Εντάξει, δεν είπαμε να το αλλάξουν πολύ, αντί για σένα βάλουν ένα μη και να είναι WM Women Men. Water closet. Θα σκεφτεί ο άλλος ότι έχεις κανένα υδραγωγείο μέσα στο σπίτι. Εγώ φταίω μετά. Φυσικά, ανά τον κόσμο υπάρχουν διάφορες ονομασίες για το μπάνιο. Bathroom, Ηνωμένες Πολιτείες, restroom, ναι, δωμάτιο περισυλλογής, ξεκούρασης. Ναι, okay, δεν θα ήταν τότε μπάνιο, θα ήταν ξενώνας. Τέλος πάντων, στα αεροπλάνα και στα πλοία λέγεται lavatory. Δεν ξέρω αν έχει κανένα ηφαίστειο μέσα. Στο τελευταίο πλοίο που μπήκα δεν είχε. Δεν είχε κανένα ηφαίστειο, σας το εγγυώμαι. Τώρα σε αεροπλάνο... Έχω μπει σε αεροπλάνο. Δεν έχω επισκεφτεί βέβαια το μπάνιο στο αεροπλάνο, αλλά από τα λάβα δεν έχω δει πουθενά. Ούτε ηφαίστειο, ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, παρά τις διαφορετικές ονομασίες, το VSE εξακολουθεί να θεωρείται η πιο ουδέτερη και διεθνώς αναγνωρίσιμη ένδειξη. Ξεκινήσαμε με ιστορία, περάσαμε σε μεταφράσεις, δεν έχω άλλα μαθήματα, όχι, έχω άλλο ένα μάθημα για εσάς, βέβαια είναι αστρολογίας, αλλά εντάξει. Σχολική νοσταλγία θα ονομαστεί η σημερινή εκπομπή από ό,τι φαίνεται. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια, φυσικά Καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό και Νοικιάστηκε από Κατερίνα Λιόλιου, και φυσικά, αγάπες μου, εγώ επιστρέφω.

Δεν ξέρω για εσάς, πάντως εγώ με το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού «Καμπάνες» σηκώνομαι και χορεύω. Για εσάς δεν ξέρω, αλλά ξέρω σίγουρα ότι αυτό το τραγούδι είναι καλοκαίρι. Ακούσαμε φυσικά και το νοικιάστηκε από Κατερίνα Λιόλιου για όλους μας τους Ολυμπιακούς. Εννοείται ένα τραγούδι που αφιερώνουμε σε όλους τους Ολυμπιακούς και φυσικά στο διευθυντή του σταθμού μας. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε σε ένα θέμα που μας καίει περισσότερο από τον ήλιο. Θέλω να σας πάω λίγο στην Πανσέλινο του Ιουνίου. Όι, όι, που λέγεται και Πανσέλινος της Φράουλας. Και όχι, όχι, δεν θα δούμε το φεγγάρι ροζ. Αλλά άμα θέλετε, μπορείτε να κάτσετε να δείτε το φεγγάρι με το τέρι σας ή και μόνοι σας με ένα και σεδάκι φράουλες. Ονομάστηκε Πανσέλινος της Φράουλας επειδή ουσιαστικά σηματοδοτούσε την συγκομιδή της. Οπότε όχι, δεν θα δούμε το φεγγάρι ξαφνικά να γίνεται κόκκινο με τα μαύρα στιγματάκια που έχει φράουλα. Όχι, το φεγγάρι δεν θα γίνει φράουλα. Εσείς βέβαια μπορείτε να φάτε αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό φρούτο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να αποχαιρετήσουμε και τον Ιούνιο. Πώς περνάνε οι μήνες. Με ένα ολόγιο με φεγγάρι που θα φωτίσει τον έναστρο θόλο. Μ' αρέσει, τα λέω ποιητικά σήμερα. Φέρνοντας κάποιες εξελίξεις που θα κατευθύνουν στη συνέχεια σε έναν μεταμορφωτικό Ιούλιο. Εγώ που αλλάζω μορφή και από στιγμή σε στιγμή θα χαθώ. Ο Ιούνιος ρίχνει αυλαία με πανσέλινο η οποία σχηματίζεται στις 30 του μήνα στο ζώδιο της δομής, της οργάνωσης, της φιλοδοξίας, της εξουσίας, των νόμων, των κανόνων και του καθήκοντος. Ποιο είναι αυτό το ζώδιο? Ποιο άλλο, αγάπες μου? Ο εγώκερος. Χειρότερος από Παρθένους είναι ο εγώκερος. Όντως, παιδιά μου, άμα θέλετε ένα ζώδιο χειρότερο από Παρθένο σε τάξη και οργάνωση, ο εγώκερος εδώ πέρα έρχεται και μας λέει «Γεια σας! Ήρθα να σας καθαρίσω το σπίτι». Λοιπόν, βεβαίως περάστε μέσα. Είναι επίσημα η πρώτη πανσέλινος του καλοκαιριού και έστω και αν έχουμε τη διάθεση να φεθούμε σε όνειρα και σχέδια, πρέπει να δούμε εδώ πέρα τι μας λένε και τα ζώδια για την πανσέλινο της φραουλίτσας. Η φραουλίτσα δεν ήταν και ένα παιδικό στο άλτερ τότε? Τέλος πάντων, πάμε εμείς να ακούσουμε «Καλοκαίρι, αγκαλιά μου» από Μελίνα Σλανίδου και φυσικά μείνετε συντονισμένοι. Έχουν να γίνουν στα ζώδια πράγματα και θάματα.

0: Καλοκαίρι αγκαλιά μου ακούσαμε από την υπέροχη Μελίνα Σλανίδου και πριν περάσω έτσι να δούμε τι έχει φυλαγμένα για μας η πανσέλινος της φραουλίτσας, παιδιά μου, εννοείται καλοκαίρι ίσον διακοπές, ίσον κάμπινγκ, ίσον υγιεινής διατροφής. Διότι όταν πας για κάμπινγκ, παιδιά μου, εκεί δεν έχεις την πολυτέλεια να φτιάξεις μία πανσετούλα, έτσι το τηγάνι με βουτυράκι αυτά. Όχι, εκεί πέρα άμα θέλεις κάνεις μπαρμπεκιού. Αλλά κυρίως στις διακοπές θέλουμε να τρώμε έτσι λίγο πιο ανάλαφρα. Θέλουμε σαλάτες, θέλουμε φρουτάκια. Και πάμε να ακούσουμε ένα zoom γίνα από το ράδιο Λιβεριένα. Και φυσικά επιστρέφω, έχουμε να πούμε για τα ζώδια σήμερα. Ουχουχου, πάρα πολλά.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Και αφού μας άνοιξε η όρεξη, εγώ πείνασα, δεν ξέρω για εσάς. Καλά, εντάξει, εγώ πεινάω 24-7. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες εξελίξεις που θα φέρει η πανσέλινος της φραουλίτσας. Κάθε πανσέλινος είναι μία αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο αντίθετες δυνάμεις, φέρνοντας ολοκλήρωση, ξεκαθάρισμα υποθέσεων. Σε αυτή την πανσέλινο η αναμέτρηση σε ένα γενικότερο πλαίσιο γίνεται ανάμεσα στο συναίσθημα, ήλιος στον καρκίνο και τη λογική σελήνη στον εγώκερο. Δεδομένου ότι η σελήνη κινείται σε μία αδύναμη για εκείνη θέση, αδύναμη να πάει να ελέγξει, να κάνει εξετάσεις για έλλειψη σιδήρου. Λοιπόν, παρατηρούμε ότι αυτό το φεγγάρι παγώνει ή αλλιώς πνίγει λίγο το συναίσθημα. Καλά θα πάει και αυτό. Στο φαινόμενο συμμετέχουν δυσαρμονικά ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας από το ζώδιο του Κρύου, δημιουργώντας συνθήκες πρόκλησης, αποσυντονισμού και δοκιμασίας. Κάτι καλό έχει να μας πει για την πανσέλινο. Λοιπόν, ο εγώκερος είναι ένα ζώδιο που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα κέντρα εξουσίας, τους νόμους και η συγκεκριμένη πανσέλινος, λίγο μετά το θερινό ηλιοστάσιο, έρχεται και φέρνει κάποια πράγματα σε έναν διχασμό. Πώς θα μας επηρεάσει η πανσέλινο συλλογικά? Κρατηθείτε. Ξεκινάει. Λοιπόν, ανακοινώσεις ή αποφάσεις κυβερνήσεων που προκαλούν αντιδράσεις και κοινωνικές συζητήσεις. Ελλάδα 2.0. Αυστηροποίηση κανονισμών, νόμων ή μέτρων. Ελλάδα 3.0. Σύγκρουση ανάμεσα σε υποσχέσεις και πραγματικότητα. Εδώ πέρα να πούμε ότι μην υποσχόμαστε πράγματα που δεν μπορούμε κι εμείς να κάνουμε. Εξελίξεις που αφορούν κρατικούς οργανισμούς ή πολυεθνικές. Δεν έχω πολυεθνική, δεν με πειράζει. Αυξημένη ανησυχία γύρω από οικονομικά θέματα, φορολογικά ζητήματα, συντάξεις, μισθούς και το κόστος ζωής. Ελλάδα 4.0. Δυσκολίες ή καθυστερήσεις σε έργα, κατασκευές, υποδομές ή σημαντικά αναπτυξιακά σχέδια. Συγγνώμη για τα λιβέρι μιλάει. Λοιπόν, οριστικές αποφάσεις για την πορεία και προοπτική μιας σχέσης, τέλεια, κλείσιμο ενός κύκλου που έχει ολοκληρώσει το σκοπό του, τέλεια, ανάγκη έβρεσης ισορροπιών, αυτό το έχουμε ανάγκη παιδιά μου, έβρεση ισορροπιών, εγώ είμαι ανισόρροπη, πέφτω. Α, ανάμεσα σε προσωπική ζωή. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, θα συνεχίσω να πέφτω. Τέλος πάντων, αυτά είναι λίγες από τις δοκιμασίες που θα φέρει Πανσέλινος. Οπότε, εντάξει, χαλαρώνουμε, παίρνουμε βαθιές ανασούλες και πάμε να δούμε μερικά ζωδιάκια, τα οποία επηρεάζονται από την Πανσέλινο, αλλά και τι σημαίνουν αυτές οι δοκιμασίες για εσάς, αμέσως μετά το καλοκαίρι από Διονύσης Χινά.

Το καλοκαίρι ακούσαμε από Διονύση Σχοινά, το οποίο έχει ένα στίχο στο τέλος τώρα που ακούσαμε. Μα αν έρθει εκείνη, φίλε, να ξέρεις, το θαύμα θα γίνει. Στο σύμπαν θα έρθει ξανά η Γαλήνη και κάθε λάθος θα διορθωθεί. Δημόσια έκκληση να γυρίσει, κοπελιά, παιδιά μου. Διότι εδώ πέρα τα πράγματα με την Παντσέλινο δεν πάνε και πολύ καλά. Και πάμε να δούμε τι άλλα μας επιφυλάσσει εδώ πέρα η Παντσέλινος για κάποια ζωδιάκια που θα επηρεαστούν. Αλλά εντάξει, μην τα κάνουμε τραγικά τα πράγματα. Η Παντσέλινος στον εγώ καιρό τώρα. Πάμε να δούμε πώς επηρεάζει τέσσερα ζωδιάκια. Εδώ πέρα μου λέει, η Κρυή είναι πρώτη η δοκιμασία, λέει, της καταξίωσης. Το διάστημα αυτό έρχεστε αντιμέτωποι με αυξημένες ευθύνες, απαιτήσεις και προκλήσεις. Μόνο που αυτά σας βοηθούν να αποδείξετε στην πράξη πόσο έτοιμοι είστε και εξελίσσεστε. Θα γίνετε Raichu, θα γίνετε Charizard, δηλαδή θα εξελιχθείτε στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Μία επαγγελματική υπόθεση κορυφώνεται και δεν αποκλείεται να χρειαστεί να πάρετε σημαντικές αποφάσεις που θα επηρεάσουν την πορεία των επόμενων μηνών. Αν και οι πιέσεις λοιπόν είναι έντονες, η Παντσέλινος λειτουργεί σαν ένα τεστ εξέλιξης για εσάς και σας δείχνει ξεκάθαρα ποιοι στόχοι έχουν προοπτική και ποιοι χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να εκολαφθούνε. Γιατί σε αυγά είναι μέσα. Τέλος πάντων, με ψυχραιμία, οργάνωση και στρατηγική μπορείτε να μετατρέψετε μία δοκιμασία σε σημαντικό βήμα εξέλιξης. Επόμενο ζωδιάκι που μου είχε εδώ πέρα είναι ο καρκίνος, όπου είναι η ώρα των ορίων και των αποφάσεων. Η Παντσέλινος εδώ πέρα, να δούμε τι μας λέει. Πρόσωπα που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σας, σας αναγκάζουν να δείτε τι πραγματικότητα χωρίς αξιδανικεύσεις. Τέλεια. Είναι μια περίοδος που καλείστε να βάλετε όρια, να εκφράσετε ανάγκες και να πάψετε να θυσιάζετε τον εαυτό σας. Μπράβο, όχι, μπράβο. Ό,τι έχει γερά θεμέλια θα αντέξει, εννοείται. Και τώρα δοκιμάζεστε πολύ έντονα στο να απομακρύνετε άτομα από τη ζωή σας. Κοιτάτε λίγο πιο εσωτερικά, το βλέπετε λίγο Δαλάι Λάμα, κάνετε το διαλογισμό σας, κάνετε τα αμ, κάνετε τα ομ, κάνετε λίγο γιόγκα και καταλαβαίνετε ποιοι άνθρωποι πρέπει και χρειάζεται να μείνουν στη ζωή σας. Επόμενο ζωδιάκι είναι ο Ζυγός, που έρχεται το παρελθόν στη ζωή σας και ζητάει τη τελική του αναμέτρηση. Round 1, fight! Λοιπόν, η Παντσέλινος εδώ πέρα φέρνει γεγονότα ή πρόσωπα από το παρελθόν που επανεμφανίζονται, αλλά μόνο και μόνο για να σας βοηθήσουν να κλείσετε κύκλους οριστικά. Η συναισθηματική φόρτιση μπορεί να είναι λίγο πιο έντονη αυτή την περίοδο, αλλά σας προσφέρει και την ευκαιρία να απελευθερωθείτε από βάρη που κουβαλάγατε καιρό. Αφήστε τα κάτω, θα πάθει μέση σας. Όσο δύσκολο και αν φαίνεται, οι αλήθειες που αποκαλύπτονται λειτουργούν λυτρωτικά, είδατε. Το πήγανε λίγο δραματικά στην αρχή, είναι λίγο drama queen εδώ πέρα η Παντσέλινος. Το όχι, η Παντσέλινος και ο Λέοντας. Λοιπόν, αλλά όλα καλά, μη μου ανησυχείτε. Πάμε εμείς να ακούσουμε με την πρώτη ματιά από Ανδρομάχη και επιστρέφω με τα υπόλοιπα ζωδιάκια.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα Χήμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Και μετά και το σύντομο διαφημιστικούλι μας, δεν θα σας κρατήσω άλλο σε αγωνία. Πάμε να δούμε που εδώ πέρα το τελευταίο. Που το τελευταίο ζωδιάκι μας είναι ο εγώκερος, τέλος πάντων, που θα δοκιμαστεί. Η Πανσέλινος πραγματοποιείται στο δικό σας ζώδιο και σηματοδοτεί ένα κομβικό σημείο για την προσωπική σας πορεία. Ευθύνες και υποχρεώσεις φαίνεται ότι έχουν συσσωρευτεί, αλλά παιδιά μου, το φεγγάρι λέει αυτό έρχεται για να σας αποκαλύψει τι αξίζει πραγματικά να συνεχίσετε να υποστηρίζετε και τι έχει πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο του. Η Πανσέλινος λειτουργεί λέει σαν ένας προσωπικός απολογισμός που σας οδηγεί σε πιο όριμες, συνειδητές και ουσιαστικές επιλογές. Αλλά αυτή η Πανσέλινος δεν είναι μόνο δοκιμασία. Έχουμε και δύο ζωδιάκια που δέχονται εύνοια από την Πανσέλινο. Ποια είναι αυτά? Η Ταύρη, ναι, και η Παρθένη, παιδιά μου. Γιούπι! Όχι ότι στα υπόλοιπα ζώδια δεν υπάρχει εύνοια, απλά καταλαβαίνετε, εδώ πέρα δεν είναι η ώρα για τα μαθήματά μας. Οι Ταύροι και οι Παρθένοι έχουν διακοπές, μαθήματα από το Σεπτέμβρη πάλι. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ πέρα στους Ταύρους λέει ότι η Πανσέλινος ολοκληρώνεται με θετικό τρόπο και ολοκληρώνεται και μία υπόθεση που συνδέεται με τις σπουδές. Ένα ταξιδάκι, τι σας είπα, εγώ τελείωσα το σχολείο και τώρα πάτε διακοπές. Είναι περίοδος που ξεκαθαρίζετε το κλίμα, παίρνετε τελικές απαντήσεις, ενώ κατασταλάζετε πιο όρημα και συνειδητοποιημένα στο τι θέλετε για το μέλλον σας. Τέλεια! Ο Παρθένος τώρα δραπετεύεται, γιατί μας είχαν κλείσει φυλακή στα σίδερα, είναι για τους λεβέντες. Δραπετεύεις από ό,τι σου στερούσε τη χαρά. Ναι, εγώ μια χαρά χαρούμενη είμαι, δεν ξέρω για σας. Θα μιλήσω για μένα τουλάχιστον, που ξέρω τι γίνεται στη ζωή μου. Για τους υπόλοιπους Παρθένους, παιδιά μου, ήρθε η ώρα να χαμογελάσετε και να γελάσετε. Η τύχη σας γελάει. Λοιπόν, ναι. Τέλος πάντων, σας βοηθάει, λέει η Πανσέλινος, σημαντικά γιατί σχηματίζεται στον τομέα του οροσκοπίου σας. Εγώ σαν οροσκόπο έχω τον Λέοντα, τέλος πάντων, που συνδέεται με τη χαρά, τον έρωτα, τη δημιουργικότητα και την ψυχαγωγία. Τέλεια, το φεγγάρι ρίχνει φως στις ελλείψεις σας. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ. Ναι, οκ, συνειδητοποιείτε ότι έχετε στερηθεί τη χαρά. Από πότε? Και επιδιώκετε πολύ περισσότερο να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουνε. Τέλεια, ξεπερνάτε μια κατάσταση που σας προβλημάτιζε. Ναι, και αναλαμβάνετε την ευθύνη να λειτουργήσετε πλέον με έναν τρόπο διαφορετικό. Ναι. Οκ, αυτά μας λέει πάντως εδώ πέρα το άρθρο για την Πανσέλινο. Αυτά είναι τα ζώδια που θα επηρεαστούν και αυτά τα ζώδια που θα έχουν λίγο περισσότερη εύνοια, τέλος πάντων, έτσι, από τα άστρα. Έχουμε τα μέσα τώρα. Η Madame Zouzou εδώ πέρα στο ράδιο Αλιβέρι 1 σας λέει τα ζώδια, καταλάβατε. Λειτουργώ σαν μέσο για τους Παρθένους να έχουν την εύνοια της Πανσελίνου. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά θα περάσουμε και στα σημερινά μου ζωδιάκια, τα οποία μπορεί να σας κάνω και σήμερα έτσι κάποιο μίξ, κάποιο ανακάτεμα, λίγο να φτιάξω μια ωραία σαλάτα με τα ζώδια. Πεινάω από ό,τι καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια και φυσικά έρχομαι.
4: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγούδια, πάμε να δούμε και τα σημερινά μας ζωδιάκια. Να δούμε τι γίνεται, ποιοι θα πάνε για ψώνια, ποιοι θα βρουν τον έρωτα. Φυσικά, εννοείται, σήμερα θα κάνουμε έναν μικρό αχταρμά. Θα τα πω ένα λάξ. Θα ξεκινήσω από τους Ταύρους σήμερα. Μετά θα πάω στους Κριούς. Αγαπητέ μου Ταύρε, από το πρωί της Πέμπτης θα νιώσετε πως χρειάζεστε περισσότερη ηρεμία και συναισθηματική σταθερότητα. Η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Κρόνο νάτα, φέρνει μία πιο όρημη και προστατευτική ενέργεια μέσα στην καθημερινότητά σας. Αποφύγετε μόνο την εσωστρέφεια και μην κρατάτε μέσα σας σκέψεις που χρειάζεται να υποθούν. Εννοείται παιδιά μου, μην κρατάτε τα πράγματα μέσα σας, εκφραστείτε, μιλήστε σε ένα φίλο, στην οικογένειά σας, γενικά περάστε υπέροχα σήμερα. Στα αισθηματικά, η δεσμευμένη θα υπάρξει ζεστή συζήτηση που θα σας φέρει πιο κοντά με το τέρι σας και θα μειώσει αποστάσεις ή παρεξηγήσεις. Τώρα η αδέσμευτη, αν είστε μόνοι, σαν την ανεμόνη ή σαν το λεμόνι, κάντε υπομονή, μια λεμονιά θα ανθίσει στη γειτονιά. Έρχεται ένα πρόσωπο από το παρελθόν που ίσως θελήσει να επανέλθει πιο όρημα στη ζωή σας. Πάμε και στα επαγγελματικά, όπου χρειάζεται λίγο να κινηθείτε με υπομονή και να μην πιεστείτε από απαιτήσεις τρίτων. Η μέρα θέλει χαλαρότητα. Οικονομικά, έρχεται ένα δωράκι για εσάς, το οποίο σας αφήνει ελεύθερους να κανονίσετε να πάτε διακοπές, παιδιά μου. Κλείστε ραντεβού σε ταξιδιωτικό γραφείο και να πάτε να απολαύσετε στιγμές χαλάρωσης σε κάποιον εξωτικό προορισμό. Άμα θέλετε, και εδώ στην Εύβοια έχουμε πάρα πολύ ωραία μέρη πάντως. Τώρα περνάω και στους Κρύους, θα τα πηγαίνω έτσι σήμερα. Λοιπόν, η σημερινή Πέμπτη, φίλε μου Κρύε, σου δίνει τη δυνατότητα να νιώσεις πως κάτι σταθεροποιείται ουσιαστικά στη ζωή σου. Η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Κρόνο στο ζώδιό σας σας βοηθάει να διαχειριστείτε με ωριμότητα σχέσεις, υποχρεώσεις αλλά και προσωπικές επιθυμίες. Μέσα στη μέρα θα υπάρξει συζήτηση, μία εξέλιξη νάτα που θα σας κάνει να αισθανθείτε μεγαλύτερη ασφάλεια. Τέλεια! Αισθηματικά, στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης θα βιώσετε με το τέρι σας μετά έτσι το απογευματάκι, και η αδέσμευτη, ένα πρόσωπο δείχνει ξεκάθαρα πως σας βλέπει πιο σοβαρά από ό,τι εσείς νομίζετε. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, σήμερα μπορείτε να οργανώσετε καλύτερα τις κινήσεις σας και να κερδίσετε την εκτίμηση ανθρώπων που έχουν λόγο στις εξελίξεις. Ένα επαγγελματικό θέμα φαίνεται να προχωράει πιο σταθερό, και οικονομικά, okay, σήμερα κάντε μια έρευνα αγοράς. Η μέρα δεν ενδείκνεται για ψώνια τόσο πολύ, αλλά άμα θέλετε να πάρετε ένα καπελάκι, ένα μαϊγιό, ένα παρέο, παιδιά μου, από μένα, είστε ελεύθεροι. Πάμε να περάσουμε σε ένα υπέροχο τραγουδάκι φαινόμενο από Δέσποινα Βανδύ. Και φυσικά, παιδιά μου, επιστρέφω. Ποιο ζωδιάκι θα είναι επόμενο άραγε?

Φαινόμενο ακούσαμε από Δέσποινα Βανδύ. Και το επόμενο ζωδιάκι που θα ρίξουμε εδώ πέρα ένα κλήρο, περιμένετε. Επόμενος είναι ο καρκίνος. Η πέμπτη καρκίνε μου στρέφει την προσοχή σας κυρίως σε θέματα ασφάλειας, σταθερότητας και προσωπικής αξίας. Η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό σας βοηθάει να δείτε πιο όρημα τις ανάγκες σας, αλλά και να διεκδικήσετε κάτι που σας αξίζει. Προσέξτε μόνο να μην κουραστείτε υπερβολικά, προσπαθώντας να καλύψετε τους πάντες. Χρειάζεται να βάλετε και τις δικές σας ανάγκες σε προτεραιότητα. Το έχουν λίγο αυτό οι καρκίνοι, πάντα βοηθούν τους άλλους και αφήνουν τελευταίο τον εαυτό τους. Παιδιά μου, ήρθε η ώρα να δείτε και λίγο εσάς. Στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι θα θελήσετε να δείτε πράξεις και όχι μονολόγια από το τέρι σας. Αλλά παιδιά μου, πρέπει να κάνετε και εσείς πράξεις και να μην είστε μονολόγια. Οπότε τι θέλω από σας, να χαλαρώσετε και να μιλήσετε ειλικρινά με το τέρι σας, να φάτε και ένα παγωτάκι, να πάτε στην παραλία, να κάνετε μια βουτίτσα μαζί με το τέρι σας, έτσι να περάσετε όμορφα. Τώρα, η αδέσμευτη, μια νέα γνωριμία μπορεί να σας κινήσει το ενδιαφέρον και αυτή η γνωριμία, παιδιά μου, θα είναι καρμική. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα είναι ιδιαίτερα παραγωγική και θα σας φέρει μια σημαντική ευκαιρία ή μια θετική συζήτηση με ανώτερο πρόσωπο. Αυτό τι σημαίνει για τα οικονομικά μας τώρα? Ότι θα πάτε για ψώνια. Θα μπορέσετε να κανονίσετε ήρεμα τις διακοπές σας. Καλό είναι αυτό, το θέλουμε. Επόμενό μας ζωδιάκι θα είναι ο Δίδυμος, έτσι θα το πηγαίνω να αλλάξει σήμερα. Η σημερινή πέμπτη, διδυμάκια μου, σας βοηθάει να αποκτήσετε πιο ξεκάθαρη εικόνα για ανθρώπους και καταστάσεις που σας απασχολούν. Η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Κρόνο ευνοεί συμφωνίες και, παιδιά μου, θα προκύψει και μία ενδιαφέρουσα πρόταση. Στα αισθηματικά, η επικοινωνία με το τέρι σας θα πάει τη σχέση σας σε ένα βήμα παρακάτω και η αδέσμευτη μια γνωριμία μέσα από κοινωνικό κύκλο ή μετακίνηση, τα διακοπές θα πάτε, έχει προοπτικές να εξελιχθεί σταθερά. Τέτοια σταθερότητα ούτε η ρομποτική ουρά από την Ιαπωνία που σας κρατάει σε balance. Λοιπόν, στα επαγγελματικά η μέρα ευνοεί επαφές με συνεργάτες, συζητήσεις και συμφωνίες που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά εσάς το επόμενο διάστημα. Και οικονομικά υπάρχει δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης, αλλά παιδιά μου, εμπιστευτείτε το ένστικτό σας, διότι σας φέρνει μία συμφωνία η οποία έχει πολύ καλό αντίκτυπο στο πορτοφόλι σας. Οπότε παιδιά μου, κανονίστε εσείς τις διακοπές σας και έρχονται τα καλά. Πάμε να ακούσουμε μύθο από Ζόζεφιν και εννοείται επιστρέφω. Άραγε, ποιο ζωδιάκι έχει σειρά?

Σαν παραμύθι που γράψανε μύθι, υπέροχο τραγούδι ακούσαμε, μύθος από Ζόζεφιν. Τώρα, εντάξει παιδιά μου, σήμερα τα ζωδιάκια από ό,τι βλέπω εγώ με το τριγωνάκι τα πάμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Επόμενο ζωδιάκι που θα περάσω είναι ο Παρθένος, μετά θα πω το λέοντα. Λοιπόν, για να δούμε τι σας επιφυλάσσει, παρθενάκια μου, η Πέμπτη, την εύνοια από την Πανσέλινο την έχετε πάντως. Λοιπόν, σήμερα η μέρα σας καλεί να κινηθείτε λίγο πιο διακριτικά και να παρατηρήσετε καλύτερα όσα συμβαίνουν γύρω σας πριν πάρετε αποφάσεις. Τέλεια, βγάλετε τα κιάλια παιδιά! Η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Κρόνο από τον Κρύο σας βοηθάει να βάλετε σε τάξη εσωτερικές σκέψεις αλλά και εκκρεμότητες που σας είχαν λίγο κουράσει. Οκ, μην πιέσετε καταστάσεις. Παιδιά, χαλαρώστε. Χαλαρά. Η ζωή είναι ωραία. Χαλαρά. Φραπεδάκι, βεράντα, ηρεμία θέλω για σας σήμερα. Τώρα στα αισθηματικά σας, οι δεσμευμένοι θα υπάρξει συζήτηση που θα φέρει λίγο πιο κοντά το τέρι σας σε εσάς και δεν αποκλείεται να πάτε για καμιά βόλτα. Τώρα εδώ πέρα οι αδέσμευτοι, έχετε μία κρυφή έλξη που εξελίσσεται αργά και φαίνεται πως αποκτά ιδιαίτερο ή μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι ιδιαίτερη αυτή η κρυφή έλξη. Τώρα γιατί είναι κρυφή και δεν είναι φανερή, δεν το γνωρίζω παιδιά μου, να σας πω την αλήθεια μου εδώ πέρα. Μυρίζω και τα νύχια μου να δω τι εννοεί το ζώδιο, αλλά μάλλον είναι τεράστιος φαν ο Παρθένος του Σκουμπιντού, οπότε θα μας μείνει λίγο έτσι η απορία. Είναι ένα μυστήριο που μπορεί να το λύσει ο Σκουμπιντού και η παρέα του όμως. Στα επαγγελματικά, ημερεύνοι, παρασκηνιακές κινήσεις, σωστό προγραμματισμό και πιο προσεκτική διαχείριση υποχρεώσεων. Τέλεια! Λύνεται μια εκκρεμότητα που σας είχε αγχώσει και οικονομικά η στάση σας γίνεται πιο όρημη και αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε περιττές απώλειες. Αλλά, άμα θέλετε να κάνετε τα ψώνια σας, το βραδάκι έρχεται ένα μικρό δωράκι για εσάς και σας αφήνει ελεύθερους να πάτε να αγοράσετε ό,τι θέλετε για τις διακοπές σας. Περνάμε και λίγο στη ζούγκλα του Τερζάν. Τα λιντάρια ζουν στη ζούγκλα. Ναι. Πού αλλού θα ζούσανε. Πάμε εδώ πέρα στους Λέοντες. Η σημερινή Πέμπτη λειτουργεί ιδιαίτερα υποστηρικτικά για εσάς, καθώς η Αφροδίτη από το ζώδιό σας σχηματίζει το τριγωνάκι και σας δίνει τη δυνατότητα να πάρετε σταθερές αποφάσεις με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Οι άλλοι σας αντιμετωπίζουν με περισσότερη σοβαρότητα και εκτίμηση. Στα αισθηματικά τώρα η μέρα φέρνει σταθερότητα και ζεστασιά, οπότε τρυφερές και ρομαντικές στιγμές θα περάσετε με το τέρι σας και δεν αποκλείεται να πάτε και έτσι ένα ωραίο ραντεβού στο Σελήνοφος. Δεν πειράζει που δεν έχει ακόμα πανσέλινο. Βγείτε μία βόλτα έτσι το βράδυ να χαζέψετε το φεγγάρι, τα αστέρια και τη θάλασσα.

0: λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τον σύντροφό σας. Η αδέσμευτη τώρα μία γνωριμία εξελίσσεται πιο σοβαρά και θα καταλάβετε πως το ενδιαφέρον του άλλου είναι αληθινό. Στα επαγγελματικά, η ημέρα σας βοηθάει να προωθήσετε σχέδια με μεγαλύτερη επιτυχία και να κάνετε κινήσεις που θα έχουν διάρκεια. Εισιτήρια διαρκείας. Μπορεί να υπάρξει θετική ανταπόκριση από ανώτερο πρόσωπο ή μία πρόταση που θα σας βάλει σε σκέψεις για το επόμενο διάστημα. Οικονομικά, αποφεύγετε λάθη, λειτουργείτε πιο όρημα και φυσικά ευνοούνται κινήσεις που έχουν στόχο τη σταθερότητα και όχι το γρήγορο κέρδος. Οπότε, παιδιά μου, έρευνα αγοράς και σιγά σιγά θα έρθουν τα κέρδη. Αλλά παράπονο δεν έχουμε, τα ζωδιάκια μας σήμερα είναι μια χαρά, είναι γλυκύτατα, φτουφτουφτού μη τα ματιάσω. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω και μετά υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Ποιο ζωδιάκι θα έχει σειρά?
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ασπιρίνη ακούσαμε από την υπέροχη Άντζη Σαμίου και εμείς, παιδιά μου, πάμε να δούμε ποιο ζωδιάκι είναι μετά. Εγώ θα πω το Σκορπιό. Αγαπημένοι μου Σκορπιοί, η Πέμπτη απαιτεί ωριμότητα, συγκέντρωση και σωστή διαχείριση των υποχρεώσεών σας. Η Αφροδίτη τώρα με το τριγωνάκι εδώ πέρα σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα τη ζωή και την καθημερινότητά σας, ενώ φέρνει και θετικές εξελίξεις μέσα από τις δουλειές σας. Στα αισθηματικά, η δεσμευμένη θα προσπαθήσετε λίγο να μην κρατήσετε απόσταση από το τέρι σας λόγω άγχους ή πίεσης, διότι έχετε πολλά στο μυαλό σας, το καταλαβαίνω. Αλλά καθίστε με το τέρι σας, δείτε μία ταινιούλα, φτιάξτε popcorn ή να πάρετε κάτι απ' έξω. Δεν πειράζει, έτσι, ένα cheat day σας το δίνω εγώ. Λοιπόν, καθίστε, μιλήστε με το τέρι σας, δείτε μία ταινία, περάστε στιγμές χαλάρωσης και όλα θα πάνε καλά. Τώρα η αδέσμευτη, μια γνωριμία μέσα από επαγγελματικό χώρο, θα αποκτήσει ενδιαφέρον. Τώρα στα επαγγελματικά, η ημέρα είναι από τις πιο δυνατές της εβδομάδας για εσάς. Μπορεί να υπάρξει αναγνώριση, θετική αξιολόγηση ή μια συζήτηση που ανοίγει προοπτικές εξέλιξης. Παιδιά μου, τέλεια, φτουφτουφτού μη σας ματιάσω και εσάς. Οικονομικά σταθεροποιείτε μια κατάσταση και εννοείται είσαστε ελεύθεροι να κανονίσετε τα ψώνια σας, ελεύθεροι να κανονίσετε ένα ταξιδάκι, έτσι αν έχετε και άδεια τώρα το καλοκαίρι, να πάτε διακοπές να χαλαρώσετε. Και άμα δεν μπορείτε να πάτε ταξιδάκι, μπορείτε να πάτε το Σαββατοκύριακο σε κάποιο κοντινό προορισμό. Άλλωστε η Εύβοια είναι πανέμορφη.

πάμε ένα ζωδιάκι πίσω, πάμε στους ζυγούς μας, τους υπέροχους, τους αγαπημένους. Φίλοι μου ζυγοί, η σημερινή Πέμπτη σας δίνει δυνατότητα να νιώσετε πιο κοντά σε ανθρώπους που έχουν πραγματική σημασία για εσάς. Η Αφροδίτη από το Λέοντας, το τριγωνάκι εδώ πέρα ευνοεί σχέσεις, συνεργασίες και έπαφες που μπορούν να αποκτήσουν σταθερότητα και διάρκεια. Ένα πρόσωπο θα δείξει έμπρακτα τη στήριξή του ή θα υπάρξει μια εξέλιξη που θα σας καθησυχάσει. Στα αισθηματικά ή δεσμευμένοι, οι συζητήσεις απαιτούν ουσία και εννοείται εσείς σήμερα μπορείτε να κάνετε συζητήσεις οι οποίες έχουν σχέδια για το μέλλον. Βλέπω επισημοποιήσεις. Ξέρετε πού θα στείλετε την πρώτη πρόσκληση. Φυσικά εδώ πέρα στο ράδιο Αλιβέρια, ένα παιδιά μου, από εμάς τα ακούσατε πρώτα, έτσι να μην φάμε εμείς σκουφέτο, να μην φάμε εμείς τουρτίτσα. Εντάξει, τουρτίτσα παγωτό κατά προτίμηση. Τέλος πάντων, πάμε εδώ πέρα να δούμε τι θα γίνει όμως και για τους αδέσμευτους. Μία νέα γνωριμία μέσα από φιλικό ή κοινωνικό περιβάλλον φαίνεται πως έχει σοβαρές προοπτικές και καρμικό χαρακτήρα, οπότε μάτια και αυτιά ανοιχτά η ζυγή μου. Στα επαγγελματικά, συνεργασίες και ομαδικές προσπάθειες λειτουργούν υπέρ σας, η ημέρα βοηθάει να βρείτε συμμάχους, να στηριχθείτε σε σωστά πρόσωπα και να οργανώσετε καλύτερα τα επόμενα βήματά σας. Τώρα στα οικονομικά, θα έρθει μια συζήτηση που αφορά τα χρήματα και μια συμφωνία που σας συμφέρει. Εσείς θέλω να κάνετε το εξής. Σήμερα μια έρευνα αγοράς και αύριο εγώ προσωπικά σας αφήνω ελεύθερους να πάτε για τα ψώνια σας. Πάμε εμείς να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα, πολύ πλοκή και φυσικά έρχομαι. Ποιο ζωδιάκι άραγε θα είναι μετά? Θα είναι ο τοξότης, θα είναι ο εγώκερος, θα είναι ο υδροχός ή θα είναι ο ιχθύς?

πολύ πλοκή ακούσαμε από Ελένη Φουρέιρα και φυσικά παιδιά μου συνεχίζουμε εδώ πέρα με τα ζωδιάκια μας. Επόμενο ζωδιάκι που θα πω εγώ είναι ο εγώκερος. Οπότε πάμε να δούμε τι επιφυλάσσουν τα άστρα για εσάς. Η Πέμπτη, φίλοι μου εγώκερε, σε βοηθάει να αποκτήσεις μεγαλύτερο έλεγχο σε υποθέσεις που μέχρι τώρα σε προβλημάτιζαν ή σε κρατούσαν λίγο σε αβεβαιότητα. Don't worry, be happy, διότι το τριγωνάκι λειτουργεί σταθεροποιητικά και σας επιτρέπει να δείτε πιο καθαρά ποιοι άνθρωποι και ποιες καταστάσεις αξίζουν πραγματικά την ενέργειά σας. Στα αισθηματικά, ή δεσμευμένοι, έρχεστε πιο κοντά με το τέρι σας μέσα από μια βαθιά και ειλικρινή συζήτηση. Πολλή συζήτηση πέφτει σήμερα στα ζωδιάκια εδώ πέρα στους δεσμευμένους. Τώρα η αδέσμευτη, ένα πρόσωπο δείχνει σταθερό ενδιαφέρον και αυτό σας κάνει να αισθάνεστε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Διότι παιδιά μου, τι θέλουμε από μία σχέση? Ουσιαστικά σταθερότητα, εμπιστοσύνη, ασφάλεια και αγάπη. Δεν είμαστε πολύπλοκες εμείς οι γυναίκες, ούτε είναι πολύπλοκοι οι άντρες. Σταθερότητα, αγάπη, εμπιστοσύνη. Συνεχίζουμε εδώ πέρα με τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, όπου η μέρα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για σοβαρές αποφάσεις, διαπραγματεύσεις και κινήσεις που έχουν μακροπρόθεσμο όφελος. Οικονομικά, παιδιά μου, τέλεια. Άμα συνεχίσετε έτσι και βάζετε καλύτερες τάξεις έτσι, στα έξοδά σας, απομένεστε ελεύθεροι να κανονίσετε ταξιδάκι, να κανονίσετε μια εξόρμηση και φυσικά να πάτε για ψώνια. Επόμενο μου ζωδιάκι, κάνουμε ένα βήμα πίσω στους τοξότες, όπου η σημερινή Πέμπτη σας δίνει αέρα αισιοδοξίας αλλά και δυνατότητα για να κάνετε πιο ουσιαστικά σχέδια για το μέλλον. Η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τριγωνάκι εδώ πέρα σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα στόχους, μετακινήσεις, ταξιδάκια, νάτα ή σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την προσωπική σας εξέλιξη. Τέλεια, φτουφτουφτου, μη σας ματιάσω. Στα αισθηματικά η μέρα έχει θετική διάθεση και σας βοηθάει να εκφράσετε πιο ανοιχτά και ειλικρινά έτσι, τα αισθήματά σας στο τέρι σας για τους δεσμευμένους και οι ελεύθεροι. Μία γνωριμία μέσα από κάποιο ταξιδάκι που θα πάτε ή μέσα από το διαδίκτυο ή το κοινωνικό σας περιβάλλον φαίνεται πως αποκτάει γρήγορα ενδιαφέρον και σταθερότητα. Στα επαγγελματικά σας ημέρα ευνοεί συζητήσεις, επαφές και νέα σχέδια που μπορούν να εξελιχθούν θετικά το επόμενο διάστημα. Στα οικονομικά σας, παιδιά μου, είστε οργανωμένοι, δεν παρασύρεστε σε υπερβολές ή έξοδα ενθουσιασμού, οπότε από μένα είσαστε ελεύθεροι να κανονίσετε, να κανονίσετε τις διακοπούλες σας. Πάμε να ακούσουμε Κώστα Μαρτάκη, θέλω επιγόντως διακοπές, έτσι αφού έχει πολλές μετακινήσεις τώρα εδώ πέρα στα ζώδια και φυσικά έρχομαι με τα δύο τελευταία μου ζωδιάκια. Άραγε, ποιο ζώδιο θα είναι μετά?

Θέλει επιγόντως διακοπές ο Κώστας Μαρτάκης και φυσικά εμείς πάμε να περάσουμε και στα τελευταία δύο ζωδιάκια μας. Ξέρουμε τι ζώδιο είναι ο Μαρτάκης για να δούμε εδώ πέρα τα ζωδιάκια του, στα ζωδιάκια βασικά, αν θα πάει διακοπές ή όχι. Μου διαφεύγει το ζώδιο του Μαρτάκη και εμείς θα συνεχίσουμε εδώ πέρα με τους ιχθύς. Ναι, θα κλείσω με υδροχόους. Ιχθύ μου, η Πέμπτη σε καλή να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις και την καθημερινότητά σου, καθώς μέσα από μικρές αλλά ουσιαστικές κινήσεις μπορείς να βελτιώσεις σημαντικά την ψυχολογία σου. Τέλεια! Το τριγωνάκι σε βοηθάει να βάλεις λίγο πιο σταθερές βάσεις σε θέματα δουλειάς, οικονομικών αλλά και προσωπικής φροντίδας. Τέλεια! Και μέσα στη μέρα θα υπάρξει μια εξέλιξη που θα σου δείξει πως η συνέπεια ανταμείβεται. Στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι στιγμές τρυφερότητας και ρομαντισμού θα περάσετε με το τέρι σας και δεν αποκλείεται να μου πάτε και για μία έτσι εξόρμηση σήμερα το απογευματάκι. Τώρα η αδέσμευτη, μία γνωριμία μέσα από τη δουλειά σας ή το καθημερινό σας περιβάλλον μπορεί να εξελιχθεί αργά αλλά σταθερά. Στα επαγγελματικά, η μέρα ευνοεί την οργάνωση, τη συνέπεια και τη σωστή διαχείριση εκκρεμωτήτων. Θα ολοκληρώσετε μια σημαντική υποχρέωση και θα λάβετε θετικά σχόλια για την προσπάθεια και τη στάση σας. Οικονομικά, είναι η κατάλληλη στιγμή να κανονίσετε κι εσείς τις διακοπές σας. Και περνάμε στο τελευταίο ζωδιάκι μου για σήμερα, τους υδροχόους, όπου η σημερινή Πέμπτη στρέφει την προσοχή σας κυρίως στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό σας βοηθάει να ξεκαθαρίσετε ποιοι άνθρωποι μπορούν να σταθούν πραγματικά δίπλα σας και ποιοι όχι. Μέσα στη μέρα θα υπάρξει και μια κουβέντα ή μια κίνηση που θα σας κάνει να αισθανθείτε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη απέναντι σε κάποιο πρόσωπο. Τέλεια! Στα αισθηματικά σας τώρα, οι δεσμευμένοι θα κάνετε μια συζήτηση που μπορεί να φέρει επισημοποιήσεις. Αυτά είναι παιδιά μου, είναι και περίοδος γάμων τώρα. Κανονίστε, ραφτείτε, του χρόνου σας θέλω έτοιμους. Και φυσικά πρόσκληση, εδώ παιδιά μου, στη Madame Zouzou του Radio Oliveri 1, στο Radio Oliveri 1 γενικά, διότι εμείς δεν θα φάμε κουφέτο και τούρτα. Και άμα έχετε και αρνάκι στο κυρίως πιάτο, εκεί να δείτε πάρτι που θα κάνουμε. Λοιπόν, ναι, εμένα μου έχει ανοίξει η όρεξη από το Zoom υγιεινά. Λοιπόν, στα εδώ πέρα, στους ελεύθερους, στα υπόλοιπα εδώ πέρα που μας λέει μια νέα γνωριμία δείχνει πως έχει σοβαρές προθέσεις και αυτό δεν θα περάσει απαρατήρητο από εσάς, οπότε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά οι αδέσμευτοι, διότι σήμερα μέσα στη μέρα μπορεί από δίπλα σας να περάσει το άλλο σας μισό, παιδιά μου. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, σήμερα χρειάζεται να κινηθείτε με περισσότερη συνεργασία και λιγότερη αντίδραση απέναντι σε ανθρώπους που έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης από το δικό σας. Η ημέρα ευνοεί συμφωνίες και επαφές και παιδιά μου οικονομικά. Εδώ να δείτε, έρχεται ένα μπονουσάκι το απόγευμα που σας αφήνει ελεύθερους να κάνετε τα ψώνια σας, αλλά μέχρι το απόγευμα εσείς οργανώνετε σωστά τα έξοδά σας, παιδιά μου, για να μπορέσετε να οργανώσετε και τις διακοπούλες σας. Αυτά
ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα, έτσι αλλάξαμε λίγο την σειρά των ζωδίων. Πάμε να ακούσουμε «Περνάμε καλά» από Δήμο Αναστασιάδη και φυσικά «Έρχομαι».

τρελές διακοπές και μόλις μου ήρθε ενημέρωση μετά το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε από Δήμο Αναστασιάδη «Περνάμε καλά», μου ήρθε ενημέρωση για το πότε έχει γενέθλια ο Μαρτάκης. Η αλήθεια είναι... εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελένη που μου έστειλε το μηνυματάκι της εδώ πέρα στο Viber του σταθμού μας στο 697-25-32-700. Ο Μαρτάκης είναι δίδυμος. Γεννήθηκε Μάιο και μάλιστα 25 Μαΐου. Ο Μαρτάκης δεν γεννήθηκε Μάρτιο, παιδιά. Λοιπόν, οπότε σύμφωνα με τους διδύμους έχετε δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης και σταθεροποίησης, όπως είπαμε, στα οικονομικά. Οπότε είσαστε ελεύθεροι να πάτε διακοπές. Ο Μαρτάκης θα κάνει βουτιές κάτω από την Πανσέλινο. Και κάπως έτσι, παιδιά μου, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Εντάξει, ξέρω είναι η χειρότερη ώρα της μέρας για εμένα, διότι μ' αρέσει να γινόμαστε μια υπέροχη παρέα, μ' αρέσει να σας μιλάω, είμαι ροποπερπερίθρας, είμαι φλίαρη, I know. Αλλά μην ανησυχείτε, θα είμαι και αύριο εδώ, εννοείται, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 11 με μία εδώ στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Ολιβέρι 1, φυσικά. Με τραγουδάκι θα κλείσω τη σημερινή μου εκπομπή, αφήνομαι από Μαρίνα Σπανού, από μένα και όλη την παρέα του Ράδιο Ολιβέρι 1, φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Είναι ράπερ και είναι μοναδικός. Είναι ο Eminem που στις 25 Ιουνίου του 2000 σαν σήμερα βρέθηκε στην κορυφή των charts με το The Marshall Mathers. Το 2006 σαν σήμερα η Nicole Kidman έκανε για δεύτερη φορά το μεγάλο βήμα μαζί με τον τραγουδιστή Keith Urban. Παντρεύτηκαν με παπά και με κουμπάρο σε μια πολυτελή τελετή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και στην Αυστραλία κυκλοφόρησαν τα Windows 98 της Microsoft που διατέθηκαν στο εμπόριο το 1998 σαν σήμερα. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους pop stars όλων των εποχών. Τραγουδιστής, χορευτής και showman, έκανε επί δεκαετίες τον κόσμο να παραλυρεί στο πέρασμά του. Μιλάμε φυσικά για τον αξέχαστο Michael Jackson, ο οποίος μας άφησε νωρίς, στα 50 του μόλις χρόνια, σαν σήμερα το 2009.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Είναι ράπερ και είναι μοναδικός. Είναι ο Eminem που στις 25 Ιουνίου του 2000 σαν σήμερα βρέθηκε στην κορυφή των charts με το The Marshall Mathers. Το 2006 σαν σήμερα η Nicole Kidman έκανε για δεύτερη φορά το μεγάλο βήμα μαζί με τον τραγουδιστή Keith Urban. Παντρεύτηκαν με παπά και με κουμπάρο σε μια πολυτελή τελετή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και στην Αυστραλία κυκλοφόρησαν τα Windows 98 της Microsoft που διατέθηκαν στο εμπόριο το 1998 σαν σήμερα. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους pop stars όλων των εποχών. Τραγουδιστής, χορευτής και showman, έκανε επί δεκαετίες τον κόσμο να παραλυρεί στο πέρασμά του. Μιλάμε φυσικά για τον αξέχαστο Michael Jackson, ο οποίος μας άφησε νωρίς, στα 50 του μόλις χρόνια, σαν σήμερα το 2009.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
5: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
6: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
7: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
6: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
8: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
9: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
8: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη

0: Στικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

παντού. Περνάω τις χαράδρες, ουρλιάζω. Είμαι μόνος και ντρέπομαι. Τις αδυνατές ώρες μου ψάχνω φίλη. Φαρμάκι, χορεύεις στη μέση της νύχτας. Χορεύεις στο κέντρο του κόσμου.

στις πλήγες. Λόξα το χείλι θρόνης. Στάζει το ρούχο σου έρωτα και κλέβει σιωπές.

παντού. Περνάω τις χαράδες, ουρλιάζω. Είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδύνατες ώρες μου ψάχνω φίλη. Φαρμάκι, χορεύω σαν φίλο του Οκτώβρη που πέφτει στο κέντρο του κόσμου, που φλερτάρει στο τέλος, το τέλος του πριν ταπεινωθεί.

σιγά σιγά. Ψιθύρισε μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά σε δωμάτια κλειστά ασφαλιστά.

ψιθύρισέ μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που θα ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου κι απόψε θα χαθώ.

πια αυτά που θέλω, αυτά που δέσω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρνα σου και απόψε να τα δω.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

την ταινία Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Για να παπαλέξεις τα φωνητικά.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: Στο Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
2: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
1: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
2: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
1: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
2: Ή θέλει επαγγελματία.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
4: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
1: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
2: Επιτέλους, ναι!
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
0: Ήταν το Internet Report στον

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

ταινία Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: FM.
1: Είναι ράπερ και είναι μοναδικός. Είναι ο Eminem που στις 25 Ιουνίου του 2000 σαν σήμερα βρέθηκε στην κορυφή των charts με το The Marshall Mathers. Το 2006 σαν σήμερα η Nicole Kidman έκανε για δεύτερη φορά το μεγάλο βήμα μαζί με τον τραγουδιστή Keith Urban. Παντρεύτηκαν με παπά και με κουμπάρο σε μια πολυτελή τελετή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και στην Αυστραλία κυκλοφόρησαν τα Windows 98 της Microsoft που διατέθηκαν στο εμπόριο το 1998 σαν σήμερα. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους pop stars όλων των εποχών. Τραγουδιστής, χορευτής και showman, έκανε επί δεκαετίες τον κόσμο να παραλυρεί στο πέρασμά του. Μιλάμε φυσικά για τον αξέχαστο Michael Jackson, ο οποίος μας άφησε νωρίς, στα 50 του μόλις χρόνια, σαν σήμερα το 2009.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.

0: τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα για πρώτη φορά μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φάι είναι έτοιμο. Τι φάι?
3: Κατσικάκι με πατάτες, εδώ κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: έχω, σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

Στο εξής θα παίζουμε, σ' αυτό το θείασο, μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα χωρίσουμε.

επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λήματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα.

ένα τζουκμπόξ με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε, όπως σε πρόδωσα κι εγώ για κάποιαν άλλη.

φλάκες απ' την κούνια σας. Κι ύστερα μόνος του τις πίκρες του μετρούσε. Σε ένα τραπέζι με τα πόδια του παράτερα, σαν αυτοκράτορας ο βάγκος μας τρομάζει. Στρωμένη έχει τη δουλειά στις τρούμπα στα περίχωρα.

Θυμάμαι απόψε που τα αστέρια με κυκλώσανε. Ένα jukebox με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε, όπως σε πρόδωσα κι εγώ για κάποιαν.

του δειλινού την ακρή αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

ubican. Ονείρατα, ελπίδες και σκοπή. Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν. Δεν ξέρουμε

Το επόμενο ένα τραγούδι του Μάνου του Χατζηδάκη και του φίλου του, του Νίκου του Γκάτσου. Ο Μάνος έπαιζε εδώ σε αυτό το χώρο πάνε 20 χρόνια από τότε τελευταία φορά το 1988. Θα τους το αφιερώσουμε εκεί ψηλά που είναι τα δύο φιλαράκια και τα λένε.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Το ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

επληροφορήθην ότι ομάς αναρχικών ενεκλείστη στο Πολυτεχνείο με σκοπό τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων όσον αφορά την τάξη ασφάλεια και ήπιον κλίμα των πολιτών. Δεν μπορεί μία μικρά πλειοψηφία. Εγώ διέταξα σκέψη καμιά. Εγώ διέταξα ούτε μία.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Dig, man, there goes Mac the Knife.